0: Φαίνεται που γνωρίζω. Νιώσω για το όλα σαν εσπεράντα.
1: Αδιάριο Μίξ Ράδιο. Μίξ Ράδιο.